Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε, με συγχωρείτε, ζωντανή εκπομπή, είναι στα Summer Edition Tips. Το αλκοόλ, θέλω να σας πω, δεν αντικαθιστά το νερό, μη τυχόν και μου πει κανείς καμιά τέτοια κουλαμάρα. Ειδικά με ζέστη, φρόντισε να πίνεις νερό παράλληλα, εάν θες να καταναλώσεις αλκοόλ, και μην σε καμία των περιπτώσεων σκεφτείς ότι έχεις πει αρκετές μπυρίτσες ή αλκοολούχα και είσαι καλυμμένος και ενυδατωμένος. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, πήγα διακοπές, all inclusive. Τελικά το all ήταν οι θερμίδες. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Χαλάλι, κομμάτια να γίνει.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θέλω να σας προτείνω για σήμερα την ταινία «Όσα δεν λέγονται». Θα την βρείτε στη μεγάλη οθόνη, κινείται με τους πρωταγωνιστές Κάρλο και Ελίζα, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο. Mm-hmm. Κάτι μου θυμίζει, αλλά η καθημερινότητα έχει αρχίσει να τους απομακρύνει, να τα μας. Ένα ταξίδι στην Ταγέρη με φίλους υποτίθεται ότι θα ανανεώσει τις σχέσεις τους, ωστόσο η εμφάνιση όμως μιας νεαρής φοιτήτριας του Κάρλο φέρνει στην επιφάνεια μυστικά επιθυμίες και αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon. Τι να πούμε για αυτούς τους τρεις τοπίους. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μία οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.

0: γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα αδέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

φωτιά κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: σκηνομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, Νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς 19
0: του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βγάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Άλλη μόνο. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θέλεις να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμό σου.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλίκος μας και δραμάτως εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ καλά είμαι καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι,
0: σε βλέπω πολύ καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή σταμάτα.
1: Πώς να την αλλάξεις.
0: Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, πιάνει ένα τραγούδι, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα, μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι άλλο για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει που ένας ξέρει τον άλλον, που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει ποτέ.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριές σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά. Ναι. Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά. Καταλαβες. Γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό. Και το χωριό είναι σαν το Facebook.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μουσικές και σήμερα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε άδικο θάνατο. Με μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα από το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοιτάξτε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Μην ξεκεμάς ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, λέει, ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία, φαντάζομαι, έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν δεν τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε και στην Κύπρο. Έτσι το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ήχη, πώς το είπαμε,
1: της
0: υπαίθρου, ναι, που είναι...
1: Ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν, δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ, πριν φύγει από το μάταιο του το κόσμο, είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.
1: Απαπαπαπα. Σαν δεν τρέπεσε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούν να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι. Αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο εδώ, Τετάρτης, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ, με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι όμως η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλικα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Αυγούστου.

0: Τι έγινε?
1: Εξωτερικό δελτίο.
0: Κόκορα. Γιατί ο Κόκορας δεν ήταν εξωτερικό δελτίο?
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι με τον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον Κόκορα θα σε πάω στα πιο έτσι, θαλασσινά, πιο ψαρικά. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία.
0: Ακούω, ναι.
1: Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι αυτό που έγινε.
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουνε. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κανένα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι, να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι λέει πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι, δεν το έκανε επίτηδες, δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσεις να βλέπεις ψάρια να πηδάνε από το νερό την ώρα που θα περνάς, φυλάξου λίγο, δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Να.
1: Φαντάζεσαι τώρα, ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω στα ψάρια.
1: Και φαντάσου χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο
0: δεν
1: ασχολούμαι με τη θάλασσα.
0: Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, εννοώ. Ταύρους, παιδί μου,
1: με τι δύναμη, εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς?
0: Από το σκουμπρί. Six pack, μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο ο σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση?
0: Δεν έχουμε ακόμα. Είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί να δεν θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι, ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν...
1: Όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Mm. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό, αλλά είναι... θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, μένει ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Κοίταξε. Όλα φυσιολογικά θα βρεις εσύ.
1: Ό,τι λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα, η Ρεγκίνα, έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Ανδρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος στο Facebook ή στο Instagram. Γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει τότε.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330 ml 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
8: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
9: Υδρόγειος 106,9. Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου. Εύη Βαλή, Κόσμος και Δραμάτος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη η Εύη τον τελευταίο καιρό.
1: Προσπαθώ.
0: Καλά κάνεις εσύ. Εσύ καλά κάνεις.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, ρε, καλά κάνεις εσύ. Καλά κάνεις. Απλά είπαμε, δεν. Πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Αφή σούπα τώρα το σενάριο.
0: Σούπα μου πες. Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Έσχυ. Τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις. Το σβαμούγαρ έρχεται μόνο το γύρος. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησε, αλλά όχι και τόσο πολύ. Μαύρησε, αλλά όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγα στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πει.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Αχ. Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Προσπαθούμε μετά τις διακοπές. Προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβαίνεις την επιστροφή. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι, τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι τον νου σου.
0: Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάνκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι, καμία σχέση. Ο Ντόμ Χάνκς κάνει έναν ήρωα. Έχουμε και εμείς έναν παρόμοιο ήρωα της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει, ας πούμε, γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει
1: καθαλώ
0: τέτοια θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, mm-hmm, ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του. Αυτό μας δείχνει η ταινία. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω, βέβαια. Mm-hmm. Όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι νομίζω λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001. Είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή την εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, mm-hmm, με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, που δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στην Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Ένα εστιατόριο στην Τζάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μια ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μια εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν και πολύ υπέρ του να τους προσέχει,
0: άκου,
1: νομίζω.
0: Τώρα, οι αφίσες, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν «Να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα».
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Θα παίρνεις μαζί σου τι? Θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία μπουκμπάνγκ. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι. Τα έχω χτίσει με κόπο.
1: Άσε μας, δεν θα πάρουν τα κιλά. Πίστεψε με. Πάνω σου θα τα έχεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί ο άλλος να είναι βαρικόκαλος.
1: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, η ηρωικά χαμένη είναι η ταινία που λέμε η αργεντίνικη. Έτσι. Ηρωικά χαμένη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε
0: διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Να δεις. Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί.
1: Εκεί θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Δίχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για πρεφωνηπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο.
1: Για
0: παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φέτος. Δεν ήταν, νομίζω. Έτσι,
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοίς κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις, να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το που μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σαν αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πώς?
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουν, τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους. Τι, πώς? Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός? Τώρα έμενε βρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι. Έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτον. Ρίχνουμε πολύ καυτό νερό. Λίγο υγρό πιάτον.
1: Τι άλλο θα το πει?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός. Έτσι. Έτσι ακριβώς, με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα, αυτό δεν ήξερα εδώ. Αλάτι και παχάκια. Αλάτι
1: το
0: και
1: αλάτι
0: παχάκια.
1: Είναι.
0: Μαζί. Μυρίζει καφέ, τσάι. Έχει μείνει κατά κάθε, ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παγάκια και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Φέρει το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλαβες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά. Να προσπαθείς να το αποφύγεις. Αν δε.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα νιώθω σοφότερη, ναι. Πες το, γιατί άλλο νιώθεις.
1: Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω απ' όλα,
0: έτσι,
1: και πάνω απ'
0: όλα, μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, για θερμή. Θερμή. Είναι για αύριο, έτσι, αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραίος ο κόκορες, δηλαδή δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Όχι, θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστης δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, το τελευταίο διάστημα που είμαι μόνος, εννοώ χωρίς τα παιδιά, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο. Στο μυαλό μου δεν έχω να μαγειρέψω. Οι σαλάτες είναι ωραίες αυτό το διάστημα. Τρως σαλάτες και είσαι μια χαρά.
1: Είναι λιτό το αγόρι.
0: Έτσι.
1: Λιτό.
0: Έτσι.
1: Σπαρτιάτη στην διατροφή του.
0: Αγία μου, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Εννοείται, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Μην λείψετε.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495
10: και 2810 34 10 19.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεψης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Υδρόγειος 106,9.

πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: ώρα είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: στη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml 1-1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810 344 988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Υδρόγειος 106,9.

Και να πάμε για την έκλειψη που έγινε στις 12 του μήνα, έτσι πριν λίγες μέρες, η ιστορική λοιπόν τριπλή σύμπτωση στην ηλιακή έκλειψη ηλίου στην 12η Αυγούστου, νύχτα με δύο λυκόφωτα, έτσι ήταν η ονομασία. Μία σπάνια λοιπόν αστρονομική σύμπτωση έγινε στις 12 Αυγούστου, καθώς η ηλιακή έκλειψη και η απουσία φεγγαριού θα δημιουργήσαν τις ιδανικές συνθήκες για την κορύφωση των Περσίδων. Τρία εντυπωσιακά φαινόμενα διασταυρώνονται μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατά την έκλειψη ηλίου που έγινε στις 12 Αυγούστου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που είχε να καταγράφει στην Ευρώπη από τον Αύγουστο του 1999, παρακαλώ.

Γιατί λοιπόν κάποιοι βάφουν λευκές γραμμές στα τζάμια του σπιτιού τους, ο κανόνας λέει των 5 εκατοστών. Αυτό που φαίνεται σαν διακοσμητική παρέμβαση έχει στην πραγματικότητα έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό. Έχετε λοιπόν παρατηρήσει ποτέ παράθυρα που έχουν πάνω τους λευκές γραμμές ή μικρές λευκές κουκίδες? Με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν με μια ιδιαίτερη διακοσμητική επιλογή. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος πίσω από αυτήν την πρακτική. Οι γραμμές μπορούν να βοηθήσουν τα πουλιά να αντιληφθούν ότι μπροστά τους υπάρχει τζάμι. Τα καθαρά και διαφανή παράθυρα είναι σχεδόν αόρατα για τα πουλιά. Όταν πετούν με μεγάλη ταχύτητα, μπορεί να αντιληφθούν την αντανάκλαση του ουρανού ή των δέντρων πάνω στο γυαλί, σαν πραγματικό ανοιχτό χώρο. Έτσι συνεχίζουν την πορεία τους και τελικά συγκρούονται με το παράθυρο, πολλές φορές με μοιραίες συνέπειες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μελέτες έχουν εκτιμήσει ότι περίπου 100 εκατομμύρια πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από συγκρούσεις με γυάλινες επιφανείς. Οπότε με αυτό το απλό κόλπο μπορούν να σωθούν πάρα πολλά πτηνά που εγκλωβίζονται ή πέφτουν σε αυτή την, αν θέλετε, παγίδα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην επόμενη διακοπή μας για το KBC. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
6: και 2810-3410-19.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Σας υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Ολοκληρώσαμε κάπως έτσι την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, στα μέσα του Αυγούστου, υπενθυμίζω. Πάντα ο Θανάσης Καραβέλλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμασταν παρέα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας μέσα στην εβδομάδα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: Τετάρτη σήμερα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Πώς είσαι, Θάνο μου, πώς είσαι, μια χαρά σήμερα.
0: Πώς είσαι μετά από το χθεσινό κάζο?
1: Γεια σου, Θάνο μου, γεια σας, φίλοι μου. Γεια
0: θα σας υπενθυμίσω μετά, θα βάλουμε ένα τραγούδι, θα σας θυμίσω μετά τι έκανε.
1: Γεια σας, φίλοι μου, γεια σας.
0: Γεια σας, φίλοι μου, φεύγω, λέει η Μερούλα από τώρα, από το πρώτο. Γεια σας.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Μέρη, έχω μια απορία.
1: Πες μου να στηλήσω, είμαι εδώ για σένα.
0: Επειδή ο καιρός είναι έτσι μπερδεμένος και είσαι στην παραλία και πάει και μια βρέχει και ξαναβγαίνει και μια βρέχει. Όταν βρέχει, μπαίνει στο νερό.
1: Εγώ μπαίνω, είναι ζεστή θάλασσα.
0: Εγώ φοβάμαι.
1: Την αστραπή. Δεν πάει στου ανθρώπου.
0: Τι δεν πάει, δεν κάνει και ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να το μάθει.
1: Εσύ εσένα δεν πάει.
0: Δεν είμαι άνθρωπο εγώ.
1: Όχι.
0: Καλά. Έχω αυτή την απορία όμω. Μπαίνει με στο νερό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ μπαίνω, μ' αρέσει.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο έτσι.
1: Είναι,
0: πέρα
1: αλλά...
0: είναι τρομερά επικίνδυνο. Και ιδίω όταν είναι. Πώς να το, είναι μια εξής, αυτό το μπόρα που λέμε, ένα μπουρίνι. Έχει τρομερά φορτία εκείνη την ώρα τα σύννεφα. Είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν φταίω εγώ, οι τόσες αμερικάνικες ταινίες που έχω δει.
0: Και, που πέφτουν στο νερό και έξω βρέχει.
1: Και είναι και χορεύουν αυτοί και βγαίνουν μετά και δεν κρυώνουν. Εγώ με αυτό το σκύλο δεν το έχω πετύχει ακόμα.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Θάνος και Μέρη θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Το και το λατινικό, το και αυτό το οκταράκι που
1: το
0: θα βρείτε.
1: Το
0: ζουλουλουλουψαράκι. Δεν υπάρχει το πληκτρολόγιο, κοπελιά. Οπότε θα μας βρείτε εκεί και θα στείλετε πάρα πολύ όμορφα μηνύματα στο Θάνο.
1: Άκου και τι λέει.
0: Είδες.

0: 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2,43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Τι λέω, ότι
1: με
0: να είναι.
1: Το ψαράκι,
0: Θάνος,
1: να λες.
0: Θάνος και Μέρη με το ψαράκι ενδιάμεσα, Θάνος και Μέρη,
1: Μέρη.
0: Λατινικούς χαρακτήρες. Και στείλτε μας το μήνυμά σας.
1: Yeah.

0: Και να επιστρέψω, δεν ξέχασα αυτό που είπα. Την υπόσχεση. Τις υποσχέσεις μου, εγώ τις κρατάω, Μερούλα.
1: Δεν ακούω. Πατήστε το 0.
0: Θα πατήσω το 0. Λοιπόν.
1: Ξαναπατήστε το 0.
0: Ξαναπατάτε το 0 για να μην μπορέσω να μιλήσω, καταλαβαίνεις. Αλλά μπορώ να σου κλείσω και το μικρόφωνο επίσης. Και να τη διαβάσω. Απλά θα θυμίσω.
1: Το 1 είναι καλύτερο.
0: Θέλω να θυμίσω στον κόσμο, λοιπόν, ότι ο Μερούλα μας έβγαλε την Παναγία εκεί διαβάζοντας κάτι ζώδια. Όπου τελευταία στιγμή, στο τελευταίο ζώδιο ντε, ανακάλυψε ότι μας διάβαζε τα ζώδια της συγκεκριμένης ημερομηνίας με, αλλά για το 22. Οπότε στο τέλος έπεσε το γέλιο της αρκούδας που λένε και το κράξιμο της αρκούδας, θα μπορούσα να πω.

0: Και ήθελα απλά έτσι να το υπενθυμίσω στον κόσμο για να ξέρει ότι λύσαμε με δράμα εδώ πέρα. Δραματική ήταν η εκπομπή, έκλεισε με δράματα.
1: Έχω να πω, έχω να κάνω δήλωση.
0: Αχ, καλά, θα την κάνει μετά.
1: Είμαι ακόμα ζωντανή.
0: Ξέρεις κάτι, άμα θα ξαναπείς κάτι τέτοιο, δύσκολο το βλέπω.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Από την καρέκλα.
3: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: ζώδια, αλλά δεν τα βρίσκεις.
1: Δεν τα βρίσκω, αλλά θα σου πω κάτι άλλο όμως. Εμένα πολύ μ' άρεσε αυτή η είδηση.
0: Ναι, για πες την.
2: Πάμε για μια έτσι ιδιαίτερη συνθήκη στο Βέλγιο, που έχει γίνει χαμός στα social με αυτό το πράγμα. Ένα εστιατόριο, όχι εστιατόριο βασικά, Pump, καλωσορίζει λοιπόν τους πελάτες τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Καλησπέρα, τους λέει. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Ναι, λένε οι πελάτες. Θα χρειαστεί να μου δώσετε το ένα σας παπούτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά πάνω κάτω είναι τα λόγια των σερβιτόρων στην Pub Gandhi του Βελγίου. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν της μπιραρίας σκεφτήκαν αυτή τη μοναδική προσέγγιση για να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι δεν θα βγουν από το χώρο τους παίρνοντας μαζί κάποια από τα ιδιαίτερα ποτήρια τους. Επιστρέφεις το ποτήρι, παίρνεις το παπούτσι. Δεν επιστρέφεις το ποτήρι, φεύγεις χωρίς το παπούτσι. Πάρ' τα παπούτσια σου και πηγαίνει για ποτό λοιπόν, Θάνο μου. Πάρ' τα, πάρ' τα. Αν κοτά, πάρ' τα.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Και να σου πω ότι ο Γιάννης είναι το κούμπο, καλέ.
1: Ο Γιάννης.
0: Πήγε για προβατίνα.
1: Α, και τι έφαγε.
0: Έφαγε προβατίνα, τι να φάει.
1: Καλά, τώρα πρώτη φορά πήγε.
0: Είναι, λέει, πλέον καθημερινή ατραξιόν για τους Αθηναίους, αφού δεν διστάζει να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά, στο γήπεδο. Γίνεται αποτυλιπτός από μεγάλους και με μικρούς, δέχεται την αποθέωση σε κάθε του βήμα. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνάει που μεγάλωσε και παρά την τεράστια φήμη του και τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό του, συνεχίζει να επισκέπτεται τις γειτονιές των παιδικών του χρόνου.

0: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πράγματα. Είσαι έτοιμος?
1: Δεν είμαι, αλλά πες τα.
0: Θα σου πω κάτι που σε εκφράζει, γιατί πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις. Αποδείξεις και ονόματα.
1: Ονόματα. Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, μία έρευνα έδειξε ότι η γκρίνια δεν είναι επιλογή, είναι θέμα DNA. Γι' αυτό είσαι έτσι.
1: Α, ναι. Εγώ γκρινιάζω.
0: Εγώ καλά. Δεν σε λες και χαλαρούιτα.
1: Κανένα, πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό.
0: Θα πέσει καλέ το δαμπάνι πάνω μας.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι είμαι γκρινιάρης.
0: Κανένας. Μόνο εγώ.
1: Ναι. Καλά. Μόνο εσύ. Άρα εσύ έχεις το πρόβλημα. Δεν το έχει ο κόσμος.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Είναι το DNA μου έτσι.
1: Είναι το DNA σου έτσι. Καλά. Πάμε για τραγούδι.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο

0: Καλοχώρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891 024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30.

0: επιστρέψαμε τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Ήψαχνες κάτι ζώδιο, αλλά δεν τα βρίσκεις.
1: Δεν τα βρίσκω, αλλά θα σου πω κάτι άλλο όμως. Εμένα πολύ μ' άρεσε αυτή η είδηση.
0: Ναι, για πες την.
1: Λοιπόν, στην Κοπενχάγη,
0: ναι,
1: θα απαγορευτεί η κυκλοφορία σε ορισμένους δρόμους στο κέντρο της.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε αυτό να γίνεται από την 1η Ιουνίου.
0: Mm.
1: Και ο λόγος είναι για να διασφαλιστεί η τάξη στη νυχτερινή ζωή της Δανίας. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Χαμόλυ γίνεται εκεί, έτσι.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα να σε κέντρο χωρίς αμάξια.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέει. Τώρα δεν ωραία, έχω πάει
0: γιατί, κιόλας. Αυτό τώρα γιατί έπρεπε να το διαβάσουμε.
1: Γιατί είναι πολύ ωραία κίνηση, να την κάνουμε κι εμείς.
0: Mm.
1: Στα κεντρικά κομμάτια της Ελλάδος, ναι, να μην υπάρχουν αμάξια.
0: Παίζει να υπουργοποιηθείς.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι. Άρα εσύ θα λέει...
1: Στο υποδομόν μου να πάω.
0: Στο υποδομόν θα πας. Εντάξει ρε Μέρουλα. Θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Βέβαια, θα φτιάξω δρόμους, γέφυρες, πλατείες.
0: Κατάλαβα.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Τι μην ανοίγει το μικρόφωνο, έτσι, παιδί μου.
0: Γιατί να κλειστώ, δεν το έχω. Αν ανοίξει το μικρόφωνο, εκπομπή δεν γίνεται.
1: Ήθελα να πω στον κόσμο,
0: ναι, στον κόσμο
1: ότι θα μα βρει να στέλνει τα ωραία μηνυματάκια του και να μα κάνει like, pop και όλα αυτά τα ωραία και καρδούλε στο Facebook με λατινικού χαρακτήρε Θάνο και Μέρη και ενδιάμεσά μα αυτό το παπάκι, το όμορφο, το ζουζουνιάρι και το γλυκουλάκι. Και περιμένουμε τα ωραία σα μηνύματα.

0: Καρπούρια, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε.
1: Μερούλα.
0: Αύριο. Αύριο. Μην μπερδεύεις τον κόσμο.
1: Μην μπερδεύουμε. Αύριο είναι. Όποιος έχει ραντεβού 20 του μήνα είναι αύριο. Όχι σήμερα. Σήμερα 19. Αν είχες 19 και έχει περάσει η ώρα. Ούψ.
0: Τελειώσαμε.
1: Έχεις πρόβλημα. Την πάτησες.
0: Καλά να περάσετε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Άντε, γεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30.

0: Πέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Και έτσι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Με πού σας Μενιδιάτης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
4: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
5: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
7: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας!

0: τώρα, ποιος τους ακούει?
1: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
0: Τι έχει μέσα?
1: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

Μη στείνεις αυτή τους δίπλα. Υδρόχιος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Γιώτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Υδρόγειος 106,9. Δεν

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

0: είμαι ο Κώστας Μενιδιάτης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
4: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
5: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
7: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
2: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Αυτό θέλουν να γίνουν τα άλλα ραδιόφωνα. Όταν μεγαλώσουν,

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
5: και 2810-3410-19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

Μη στείνεις αυτή τους δίπλα. Υδρόχειος 106,9. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Πάλι!
1: Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόχειος 106,9 και 1069.gr.

0: 4.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.

Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: Τσέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Τσέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

Δεν μας απασχολεί το πώς μας βρήκατε. Απλά χαρήκαμε που ήρθατε. Υδρόγειος 106,9.

0: Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόγειος 106,9 και 1069.gr. Ακούστε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95
4: και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Night Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα. Εκεί όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και για τις επόμενες δύο ώρες βάζουμε λίγο στην άκρη υποχρεώσεις, άγχος και οτιδήποτε άλλο μας χαλάει την διάθεση. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική συνοδός σας και είμαι εδώ για να ταξιδέψουμε παρεούλα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Τετάρτη, 19 Αυγούστου σήμερα και έχουμε φτάσει περίπου στη μέση της εβδομάδας, αλλά ευτυχώς παραμένουμε βαθιά μες στο καλοκαίρι. Άλλοι βρίσκεστε ακόμα σε νησιά, άλλοι επιστρέψατε και κάποια ετοιμάζεστε να φύγετε, οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η περίοδος. Δεν υπάρχει έτσι ακριβώς μια κοινή καθημερινότητα για όλους. Υπάρχει όμως κοινό soundtrack. Δυναμώνουμε τη μουσική, παίρνουμε θέση και απογειωνόμαστε.

Νομίζω ότι όσο περνάει ο Αύγουστος αρχίζω να εκτιμώ περισσότερο τις νύχτες του παρά τα μεσημέρια του, γιατί το μεσημέρι ειδικά όταν έχει και πολύ ζεστή θέλει σαν παιδί μου απλώς σκιά. Κλιματιστικό, οι άντες στο τσακίρι και θάλασσα. Το βράδυ όμως αλλάζουν όλα. Η πόλη ξαναζωντανεύει, οι παραλίες αδειάζουν λίγο, τα τραπέζια γεμίζουν και ξαφνικά μια απλή βόλτα μπορεί να κρατήσει μέχρι πολύ αργότερα από όσο έχεις υπολογίσει και ίσως αυτές να είναι τελικά εικόνες που μένουν περισσότερο από το καλοκαίρι. Όχι απαραίτητα η τέλεια παραλία, αλλά εκείνο το βράδυ που βγήκες χωρίς πρόγραμμα, έπαιζε ωραία μουσική και απλώς δεν ήθελες να τελειώσει. Οπότε, αν έχετε τη δυνατότητα σήμερα το βράδυ, εκμεταλλευτείτε το λίγο, αφού στο συνακόμα.

Πάμε τώρα να έρθει την Κεφαλονιά. Για πάμε έτσι στο καθημερινό ταξιδάκι μας, γιατί σε δύο μέρες ξεκινάει και μια πολύ ενδιαφέρουσα καλοκαιρινή διοργάνωση. Από την Παρασκευή 21 μέχρι και τις 30 Αυγούστου πραγματοποιείται στο Αργοστόλι το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα. Το φεστιβάλ γίνεται στον Θαλασσόμηλο και η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και για πρώτη φορά φέτος ξεχωριστό διαγωνιστικό κομμάτι animation. Θα υπάρχουν επίσης υπαίθριες προβολές, συναυλίες, masterclasses, μεταμεσονύκτιες προβολές και εκθέσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο όταν βρίσκεσαι διακοπές. Να προκύπτει ξαφνικά κάτι που δεν είναι απλώς ακόμη μια παραλία, ακόμα ένα φαγητό έξω. Οπότε όσοι βρίσκεστε αυτές τις ημέρες στην Κεφαλονιά, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο πρόγραμμα και να το συνδυάσετε με τις βόλτες σας στο Αργοστόλι.

0: Γεώργιος. Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
1: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: Η ΚΕΦ Μεσαμπελιές Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα,
1: εύκολα,
0: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

έχουμε μιλήσει πολύ αυτές τις μέρες για νησιά και διακοπές, αλλά να πούμε και κάτι για όσους είμαστε έτσι πιο εδώ στις δουλειές μας. Ο Αύγουστος μέσα στην πόλη, αν εξαιρέσεις φυσικά τη ζέστη, μπορεί να είναι πραγματικά απολαυστικός. Γιατί λιγότερη κίνηση, περισσότερες θέσεις πάρκινγκ, πιο ισχυροί δρόμοι και γίνει καμία αίσθηση ότι όλα λειτουργούν σε λίγο έτσι χαμηλότερη ταχύτητα. Μπορείς να πας μια βόλτα σε ένα σημείο που συνήθως αποφεύγεις λόγω κόσμου, να καθίσεις κάπου χωρίς τόση βιασύνη ή ακόμα και να δεις τη δική σου γειτονιά λίγο διαφορετικά. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να είσαι κάθε μέρα σε κάποιο εξωτικό σημείο για να νιώσεις λίγο καλοκαίρι. Ένας παγωμένος καφές, μια βραδινή βόλτα και φυσικά το κατάλληλο τραγούδι μπορεί να κάνουν αρκετή δουλειά. Εξαιρούνται όμως όλα τα τουριστικά μέρη, τα οποία βουλιάζουν από κόσμο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τον μήνα Αύγουστο. Το λέω για εσάς που τυχαίνει να μας ακούτε σε μεγαλύτερες πόλεις που αδειάζουν για να πάνε στα πιο έτσι, τουριστικά σημεία.

Κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι η σημερινή πτήση έχει φυσικά ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και ακολουθείτε επίσης το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Δεν θα σας βάλω σήμερα κάποιο δύσκολο ερώτημα ή δημοψήφισμα. Στείλτε μου απλώς τα νέα σας ή το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Εδώ, σας περιμένω. Μέχρι τότε συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική.

Λοιπόν, ήρθε αυτή η στιγμή εδώ που έχουμε θεσπίσει εδώ όλο τον Αύγουστο και λίγο τον Ιούλιο το κάναμε για την καλοκαιρινή μουσική μας στάση. Και σήμερα θέλω κάτι καθαρά pop, φωτεινό και με πάρα πολύ ρυθμό. Ένα τραγούδι που από τον τίτλο του και μόνο μας πηγαίνει κατευθείαν στη θάλασσα. Κύμα μου. Έχει θετική ενέργεια, καλοκαιρινή αυρά και είναι από εκείνα τα κομμάτια που ταιριάζουν τέλεια σε μια διαδρομή προς την παραλία, σε ένα απογευματινό μπάνιο ή σε εκείνη τη στιγμή που ξεκινάς να ετοιμάζεσαι για βραδινή έξοδο. Και επειδή σήμερα μιλήσαμε ήδη αρκετά για καλοκαιρινές νύχτες, ας τους βάλουμε και το κατάλληλο soundtrack, ανεβάζουμε την ένταση.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι περάσαμε ήδη τη μισή διαδρομή της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Η δεύτερη ώρα του Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται. Η παρέα μεγαλώνει και βλέπω για ακόμα μια μέρα ότι μας ακούτε πραγματικά από παντού. Άλλοι από δουλειά, άλλοι από αυτοκίνητο, άλλοι από παραλία και κάποια από νησιά που αυτή την περίοδο έχουν γίνει προσωρινό σας σπίτι. Μπροστά μας έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική στάση, τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Οπότε καμιά αλλαγή συχνότητας εδώ μένετε όλοι.

Και τώρα θέλω να ταξιδέψουμε για λίγο στην Ύδρα, αλλά αυτή τη φορά όχι για να μιλήσουμε για παραλίες. Θα πάμε στην ιστορική οικία Λαζάρου Κουντουριώτη. Φιλοξενείται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μια έκθεση με πολύ ταξιδιάρικο θέμα, διαφημίζοντας την Ελλάδα, οι επαρχές του ελληνικού τουρισμού. Μέσα από παλιές αφίσες και τουριστικά φυλάδια μπορούμε να δούμε πώς παρουσιαζόταν η Ελλάδα στους ταξιδιώτες πριν από δεκαετίες, πώς διαφημιζόταν το ελληνικό τοπίο, τα μνημεία, οι παραδόσεις και φυσικά αυτή η εικόνα της Ελλάδας ως καλοκαιρινού προορισμού που σήμερα μας φαίνεται τόσο αυτονόητη. Υπάρχει μάλιστα και ξεχωριστή αναφορά στις επαρχές του τουρισμού της ίδιας της Ύδρας. Οπότε, αν βρεθείτε στο νησί και θέλετε κάτι διαφορετικό ανάμεσα στις βόλτες και τις βουτιές, είναι μια ωραία επιλογή που συνδέεται απόλυτα με το θέμα της δικής μας εκπομπής, το ταξίδι.

αφήσουμε την Ιδρέα, την Κεφαλονιά και γενικά το σήμερα και να κάνουμε τη γνωστή μεγάλη στροφή του Flight Mode. Το μουσικό μας αεροπλάνο γυρίζει 180 μοίρες και ταξιδεύουμε πίσω σε μια άλλη εποχή. Δεν σας δίνω στοιχεία σήμερα, ούτε χρονιά, ούτε καλλιτέχνη. Θέλω απλώς να ακούσετε την εισαγωγή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που ενεργοποιούν τη μνήμη, παιδιά, όπως τα ξέρετε, πριν προλάβεις να θυμηθείς τον τίτλο τους. Μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά σου ένα παλιό καλοκαίρι, μια συγκεκριμένη παρέα ή μια εποχή τη ζωή σου που έχεις χρόνια να σκεφτείς. Αφήνουμε λοιπόν τη μουσική πτήση να κάνει όλη τη δουλειά. Πάμε πίσω στο χρόνο. Flight Mode Flashback.

0: Ζωής. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight mode με τηλέφωνο.

0: το παρελθόν επιστρέφουμε στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode. Η Κατερίνα Λιόλιου μας λέει πάω στο νησί και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα 19 Αυγούστου είναι μια φράση που ακούγεται πάρα πολύ. Οι μετακινήσεις δεν έχουν τελειώσει. Άλλος μόλις έφυγε, άλλος βρίσκεται ήδη εκεί και κάποιος άλλος μπορεί να γύρισε πριν από δύο μέρες και να σκέφτεται πώς θα καταφέρει να ξαναξεφύγει. Και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και το βίντεο του συγκεκριμένου τραγουδιού γυρίστηκε στη Σύρο, οπότε έχει πραγματικά υγεία μέσα στην εικόνα και την αισθητική του. Για αυτή την εβδομάδα λοιπόν το Flight Mode βάζει πλώρη για νησί μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην προσγείωση της Τετάρτης. Δύο ρίτσες πέρασαν για ακόμα μια φορά γρήγορα, όπου κι αν σας βρίσκει. Η συνέχεια της ημέρας, προσπαθήστε να κρατήσετε λίγο χρόνο και για κάτι που πραγματικά σας χαλαρώνει. Έτσι, μικρή φιλική συμβουλή. Μια βόλτα, μια βουτιά, μια συνάντηση με φίλους ή ακόμα και ένα βράδυ στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Παντριανού, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στην επόμενη μουσική πτήση του Flight Mode.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπογδάνος.
0: Τι περιγράφεις με ένα βραζιλιάνικο αγωνά. Έβαλα γκολ.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσες.
1: Και τώρα μπαίνει στην επίθεση.
0: Που μπαίνει. Για συνέχισε. Προσπάθησε λίγο να περιγράψει λίγο ένα αγώνα. Ξεκίνα, πες γρήγορα.
1: Και τώρα βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή Α, δεν ξέρω το όνομα, να μπαίνει στην επίθεση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και. Και γκολ, κυρίες και κύριοι!
0: Ο ποδοσφαιριστής Α τα έκανε όλα αυτά, δεν έχει άλλον. Τι είναι, 5x5. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο από την κονσόλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Ντόλι Αγγελακόπουλο, ο οποίος λείπει και σήμερα.
1: Έχει την κυλίτσα του, περαστικά του, να είσαι πάντα καλή.
0: Τι έχεις πει, ρε Μέλανη. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: φτιάξαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρέση.
1: Και άμα θέλετε κι εσείς να μπείτε στην παρέα μας, πού θα μας βρείτε?
0: Μπράβο! Μπουρμπουλήθρες Radio Show, θα μας βρείτε στο Facebook.
1: Όχι, έπρεπε να πεις πού θα μας βρείτε. Σου δώσα πάσα.
0: Άγερε, σου δώσω πίσω. Ναι. Πού θα μας βρείτε?
1: Όχι, βρε. Πού θα μας βρουν, Στάθη? Πω, ούτε δεις άχρηστη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πού να το ξέρω.
2: Είναι κόντρα ρόλος.
1: Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Και άμα θέλετε κι εσείς να μας βρείτε, ναι, πού θα μας βρείτε?
0: Πού θα μας βρούνε, Στάθη?
1: Μπράβο, Μέλανη. Μπράβο, παιδιά. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε την αγάπη σας, να μας κάνετε τα like σας, να μας στείλετε
0: τα follow σας.
1: Να μας στείλουν follow. Πώς
0: να μας κάνουν follow.
1: Γιατί να μας κάνουν follow?
0: Γιατί να μην μας κάνουν follow?
1: Μέλανη, αφού δεν ασχολείσαι ποτέ με το Instagram.
0: Ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι, παιδιά. Ανεβάζεις μια φορά το χρόνο.
0: Ψέμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, παρακαλώ.

0: Πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχει φτάσει αυτή η υπέροχη στιγμή να μοιραστώ ένα βάσανο που έχω μεγάλο, το έχω βαθιά μες στην ψυχή μου.
1: Είσαι ένα βάσανο από μόνος
0: σου. Σταμάτα με, Έλενα, να με διακόπτεις, παρακαλώ πολύ.
1: Για πες.
0: Ποιες είναι οι καλύτερες παντόφλες ανάλογα την περίσταση?
1: Αχ, πάλι τα ίδια θα πούμε, οι flip-flop, οι...
0: Τώρα έχω διάφορα όμως, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα προβλήματα.
1: Για πες.
0: Από το χειμώνα έχω αρχίσει και φοράω αυτές που είναι σαν τσόκαρα, κρόκς.
1: Αλήθεια? Εσύ? Γιατί, τι σου συμβαίνει?
0: Α, δεν σ' αρέσουν? Να σου πω κάτι, ούτε εμένα μου αρέσουν καθόλου και τα είχα μόνο για μέσα στο σπίτι.
2: Ούτε για μέσα στο σπίτι δεν κάνω.
0: Και εγώ έτσι τα ίδια έλεγα, τελικά πήρα, ενέδωσα.
1: Ενέδωσες.
0: Πήρα και
1: μήπως παρέδωσες.
0: Σταμάτα ρε Μέλανη.
1: Κοίτα, μην παράδοσες.
0: Και αποφάσισα ότι ήταν τέρμα βουλικά.
1: Ψυχή.
0: Είναι τέρμα βουλικά. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι να φοράω.
1: Τίποτα.
0: Έχω κάποιες διχαλωτές.
1: Ναι.
0: Αυτό το 1-4 διχάλα.
1: Ναι.
0: Έχω αυτές τις κρόκς.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρει και κάτι άλλες που τις έχω για έξω που είναι φελός κάτω και έχουν τα δερματάκια από πάνω.
1: Αυτές να φοράς. Το καλοκαίρι όμως, όχι τώρα ρε Στάθη. Αυτά είναι για Αύγουστο μήνα. Όχι,
0: είναι
1: μαλακά αυτά, είναι πολύ ωραία. Κοίτα, αυτά είναι να τα φοράς Αύγουστο μήνα.
0: Που είναι ανατομικά και καλά.
1: Σε νησί, πολύ δυνατό, πολύ καλό. Όχι στην Αθήνα. Καλά.
0: Και στην Αθήνα τα φοράω. Και δεν ξέρω τώρα τι να πρωτοφοράω. Δηλαδή βγαίνω έξω και δεν ξέρω πια.
1: Γιατί δεν φοράς ένα και ένα?
0: Πάμε σε μουσική, παρακαλώ.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Την πιο άγρηστη πληροφορία της Μέλανη.
0: Καλά, πνίξου λίγο εσύ εκεί πέρα.
1: Ήτανε.
0: Όχι, good vibes only έχω.
1: Ήταν ένα από τα δύο, 50-50 και έπεσα έξω.
0: Έχω ένα από τα αγαπημένα μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή. Με κοιτάς έτσι στάθμι.
1: Ναι, ναι.
0: Η ζωή, παιδιά, φίλοι
1: και
0: μου,
1: χάνεται.
0: Ακροατές μας.
1: Η ζωή που περνά και χάνεται.
0: Η ζωή είναι πολύ μικρή για να πιέζει σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή ακόμα και καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία πίεση.
1: Good vibes. Το ξέρεις ότι αυτό είναι το μότο μου, ε. Είναι οι κανόνες του ντουντισμού.
0: Ναι,
1: που είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας των Dude.
0: Αχα. Και
1: πλέον αυτό είναι το μότο μας. Δεν χρειάζεται να πιέζει τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ. Good vibes only.
1: Χαλάρωσε, Dude.
0: Έλα, Dude. Πάμε να ακούσουμε μουσική, Dude.

0: Μέλλον Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φοβάμαι.
0: Το οποίο είναι κάτι που με προβληματίζει. Όταν μπαίνετε στη θάλασσα.
1: Πώς μπαίνουμε.
0: Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που μπαίνω, καταρχήν να το ξέρεις.
1: Αφού κάνεις kite.
0: Κάνω kites με τη στολή που είναι 5-5. Μπαίνω.
1: Ρε άνθρωπε μου, αλλά φοράς τη στολή. Πάλι δεν νιώθεις το νερό, το κρύο.
0: Με τη στολή δεν κρυώνεις καθόλου.
1: Μα πώς γίνεται, τι έχει μέσα.
0: Αυτή είναι η χρησιμότητα της στολής, Μέλλον. Γι' αυτό φοράς τη στολή, για να μην κρυώνεις.
1: Έχει γούνα.
0: Ναι, Μέλλον, έχει γούνα μέσα η στολή κατάδυσης.
1: Έλα, έλα, για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο εσύ μπαίνεις στη θάλασσα, από αυτούς που κρατάνε αναπνοή τους και φεύγουν. Ή μπαίνουν σιγά σιγά.
1: Θα σου πω.
0: Αν κάποιος μας ακούει εκεί έξω και είναι από τους παλιούς, υπάρχει ο παπάς.
1: Ο παπάς.
0: Έκανες τον παπά.
1: Είναι αυτό που λέει πάρ' τον παπά.
0: Ποιος το λέει.
1: Ένα παιχνίδι, κάναμε μικρή.
0: Όχι. Κάθεσαι εκεί πέρα, μπαίνει στο νερό. Πρέπει να κρατήσει τα χέρια σου μπροστά και καλά, σαν να προσεύχεσαι παπά.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και περπατά με σταθερό, αργό βήμα, χωρίς να σταματήσει καθόλου
1: και
0: μέχρι να μπει και
1: θα περπατάς πάνω στη θάλασσα.
0: Με λένε αυτό δεν το είχε κάνει κανένα παπά. Ο σκοπός είναι ότι και καλά μπαίνει με στο νερό με αργά βήματα και βυθίζεσαι αργά και βασανιστικά.
1: Και γιατί να το κάνει αυτό στην εαυτό σου. Γιατί να βασανιστείς έτσι.
0: Τι κάθε φορά και τη μιλάω. Βασίλη, πάμε σε μουσική. Με έχει συγχύσει αυτό το παιδί.

φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

0: Γκρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Γιατί και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
8: Και 2810-34-1019.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, Στάθη μου. Αγαπητέ μου, Στάθη.
1: Αγαπητή μου, Μέλαντι.
0: Πριν με ρώτησε, εγώ πώς μπαίνω στη θάλασσα. Εγώ έχω δύο τρόπους. Χρησιμοποιώ και τους δύο ανάλογα τι κάνω πριν.
1: Και γελάει μόνη, παιδιά. Σκέφτεται το τι κάνει και γελάει.
0: Άκου τώρα να δεις. Αν θέλω να μπω μόνο μια στη θάλασσα, ξέρεις θα κάνω.
1: Θα μπεις μόνο μια. Θα τρέξει.
0: Θα πάω πριν μπω στη θάλασσα, κάνα πεντά λεπτά πριν, θα πάω για τρέξιμο στην ακτή.
1: Είσαι χαζό, παιδί.
0: Οπότε,
1: πας μόνη σου για τρέξιμο στην ακτή. Δηλαδή,
0: κάνω τρέξιμο, λέω. Α, τώρα για τα επόμενα πέντε λεπτά θα τρέξω. Θα κάνω τρεις φορές την ακτή πέρα δόθε. Τρέχω, υδρώνω, ζεσταίνομαι τόσο πολύ που μπαίνω μόνο μια στη θάλασσα.
2: Μετά από μισή ώρα.
1: Να σου πω. Γιατί δεν πήγαινε στο σπίτι σου τρέχοντας μέχρι την παραλία.
0: Θα σου πω.
1: Μετά, αφού στεγνώσεις, ξανατρέχεις 5 λεπτά για να ξαναμπείς.
0: Ναι, εννοείται. Άμα θέλω να μπω μόνο μια. Άμα θέλω να μπω αργά, θα σου πω τι κάνω.
1: Περπατάς 5 λεπτά την ακτή.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω το part 2.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω το part 2. Στάθημα ακούς.
1: Είμαι όλος δικός σου, Μελάνη.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Έχεις φαγωθεί να μου λες άκου να δεις και κάθε φορά με τρυπάει λίγο στον εγκέφαλο το άκου να δεις.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Κάθε φορά που το λες με τρυπάει.
0: Σας είπα πριν ότι για να μπω εγώ πάρα πολύ γρήγορα, έτσι συζητάμε, πώς μπαίνουμε στη θάλασσα, ρε παιδί μου, τώρα που κάνει και ζέστη κτλ. Για να μπω πάρα πολύ γρήγορα στη θάλασσα, μόνο μια που λέμε, πρέπει να πω για τρέξιμο πρώτα.
1: Εσύ μόνο το λες.
0: Λοιπόν, αν θέλω όμως να μπω αργά, πρέπει να έχω κοιμηθεί πριν. Αν κοιμηθώ και μετά θέλω να βουτήξω γιατί ζεσταίνομαι, δεν μπορώ να μπω γρήγορα. Οπότε μπαίνω σαν τη γιαγιά μου. Πάω σιγά σιγά, βάζω λίγο νεράκι
1: δηλαδή,
0: στην παλάμη.
1: Η γιαγιά σου πριν κοιμάται.
0: Ναι,
2: η γιαγιά σου δεν νομίζω.
0: Βάζω λίγο νεράκι στην παλάμη.
1: Η γιαγιά της αποκλείεται.
0: Βάζω πρώτα.
1: Η γιαγιά της μπαίνει με έρπιν, πηγαίνει και ξαπλώνει. Και περνάει κάτω από τις ξαπλώστρες.
0: Όχι, όχι, κάνω αυτό. Παίρνεις λίγο νεράκι με το χέρι, ρίχνεις πρώτα στον ένα νόμο. Κάνεις ένα βήμα. Παίρνεις λίγο νεράκι, ρίχνεις στον άλλο νόμο. Κάνεις άλλο ένα βήμα. Κάπως έτσι. Αλλά αυτό μόνο άμα έχω κοιμηθεί. Εσύ, Στάθη, πώς μπαίνεις στη θάλασσα?
1: Δεν μπαίνω.
0: Πετώντας.
1: Δεν μπαίνω.
0: Ποτέ.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλή Φρέσ. Είμαστε εδώ, κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλανη.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Ανυπομονώ πάντα για αυτό το κομμάτι.
0: Μα δεν με προσέχεις, κάθεσαι και πέσει εκεί πέρα με το κουτάκι σου. Λοιπόν, ακούστε με. Ο μέσος άνθρωπος, λέει, θυμάται περίπου το 20% από όσα ακούει.
1: Περίπου το 20%.
0: Εγώ θεωρώ
1: νομίζω ότι αυτά δεν θυμάμαι.
0: Εγώ θυμάμαι νομίζω ένα 5% από αυτά που ακούω. Και από αυτά που βλέπω ένα 2%.
1: Εσύ με λένε δεν δίνεις καμία σημασία να σου μιλάνε.
0: Όχι, καθόλου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ πέρα καθόμαστε και μιλάμε και μετά από λίγο είναι στον κόσμο της και γυρίζει.
0: Είπε ο Στάθης, ο οποίος παίζει με το κουτάκι του ακόμα.
2: Συνεχίζει και παίζει.
1: Παιδιά, έχει χαλάσει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε καινούργια. Δεν πειράζει.
1: Θα αγοράσουν άλλο.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική. Έλα, μωρή Στάθη, να κάνουμε εκπομπή.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να το κάνουμε σωστά τώρα.
0: Τι θες?
1: Πες το εσύ για να σου δώσω χρόνο.
0: Α, οκ, οκ. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε? Μαζί που το έκανα και σινιάλογο του Βασίλη.
0: Ο Βασίλης έχει ανοίξει τα μάτια του.
1: Βασίλης.
0: Έχει ακουμπήσει και απλά κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που κάναμε, που είπαμε πριν.
0: Ποιο?
1: Ότι ακούει το 20%.
0: Οπότε τίποτα, ο Βασίλης.
1: Το 20% από αυτό που του είπα ήταν 0, γιατί του έκανα νόημα.
0: Ισχύει.
1: Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε, Μέλλανη, θα το κάνω μόνος μου.
0: Εντάξει, και εγώ θέλω να σου πω που θα μας βρείτε, ρε παιδί μου.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλλανη?
0: Α, πολύ ωραία είστε. Μπράβο τα αγόρια μου. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά έχουμε και Instagram, αγαπητοί μας ακροατές. Μπορείτε να μας βρείτε και εκεί και να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.
1: Έχουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι. Άλλη μια τέλεια υπερεκπομπή, έφτασε στο τέλος της.
1: Υπερεκπομπάρα.
0: Γεμάτη με tips από Μέλανη Μιλένοβα και good vibes only.
1: Oh my god.
0: Βασίλη Incognito που δεν ακούει το 87% από όσα του λέμε και κρατάει ένα 13% το.
1: Τι 13, καλά, εγώ νομίζω ένα 0,13 μπορεί να ακούει.
2: Σας βαρέθηκα.
0: Σας ηχάθηκα, ως εδώ, στο λαιμό μου κάθεστε. Σταμάτα με να μιλάς έτσι στο φίλο το Βασίλη, εσύ να φύγεις. Ε, φίλε,
1: τώρα
0: Βασίλη,
1: δεν του έλεγες παιδί μου ότι βαρέθηκες να τον ακούς.
0: Εγώ βλέπεις
2: συμβόλαιο για τα επόμενα 20 χρόνια, εσύ δεν ξέρω.
1: Και εγώ, γιατί εγώ δεν ζω στα επόμενα 20 χρόνια.
0: Μπράβο Μέλανη, ωραίος τρόπος. Να μας χτυπήσεις εκεί που πονάει δηλαδή.
1: Ήταν πολύ καλό. Συχαμερή
0: νεολαία.
2: Νεολέρα,
0: τι περιμένεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες ήρθε στο τέλος της. Ένα μένει να πούμε.
0: Τι.
1: Μπα.

0: εύκολα. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, Summer Edition. Για όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν και ό,τι εσείς ζητήσετε. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, τις οποίες μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Έρχεται αμέσως τώρα η καλύτερη ελληνική μουσική.

Που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η μοίρα μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα έρθει.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.
0: Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM Summer Edition. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ακούσαμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM Summer Edition. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ακούσαμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ίσως

Το Right Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή τη τελευταία εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Το Right Radio Show στο Instagram, με τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: είναι 12:30.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Tonight.

του Night Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιο. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνει, δεν το νιώθει κιόλα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα του και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθο στιγμέ. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Tonight

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίτου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λέκο ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της, πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από τον μεγάλο Βασίλη Καρά.

Tonight. Υβρόγειος 106,9. Υβρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: Ακινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Tonight

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και

tonight.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί δύο ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφέντο μουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ ωραίες ενότητες και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές επαιτίους θέλω να πω, και ονομαστικές γιορτές. Προφανώς, ζωντανή εκπομπή είναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε και λάθη. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, κουτσουμπολιά, έχουμε προτάσεις ταινιών, έχουμε πολλά ελληνικά τραγούδια αγαπημένα. Έχουμε και πρώτες μεταδόσεις. Εσύ πονηρέ που το σκέφτηκες, εδώ θα τα ακούσεις πρώτη φορά, όχι αλλού. Αυτά.

0: Είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: αγαπηθούν.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας στέλνω ενεργούς, σας στέλνω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Εύχομαι χρόνια πολλά σε Θεοχάρη, Θεοχάρια, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ. Μία επέτειος, παγκόσμια μέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1882, επική εισαγωγή 1812 του Πιότ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Επιτυχημένη, πήγα να πω, Παναγία μου. Θα μας πάρουν με τις πέτρες.

0: Μάτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτήρι.